0: Μπορούμε να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ πολύ. Μαέστρο μου.
1: Ναι. Άλλο μήνα, τίμησε το Μαντίδης. Βέγα μου Σάρλ Στέλιος. Ο Μέρ Στέλιος, ο Ολύμπος. Μου κδέσ' λιχά, Ιαρών.

με άλλον φεύγεις δυστυχώς. Στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

συνεργάτες, ανώνυμοι και επώνυμοι, καλώς ήρθατε σήμερα στο Λυκαβητό. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που μου δείξατε αυτά τα 15 χρόνια που τραγουδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Ας ευχηθούμε όμως όλοι μαζί χρόνια πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Στο ελληνικό τραγούδι που την πορεία μου σε αυτό χάραξε ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, Απόστολος Καλδάρας.

τραγούδια που χορεύεις τα έχω κάνει προσευχές. Κι όταν σβήνουν τα φαναριά με χτυπάνε οι σιώπες. Λες και φταίει το φεγγάρι που σε φέρνει πιο κοντά, κι εγώ ψάχνω τα

μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός, σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω μια μεγάλη μου επιτυχία, να την αφιερώσουμε σε όλους τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια.

sería en asalto. ¿Eh? Bravo. Pórtase por la mía. Pórtase por la tío. Pórtase por la tres. Μια διασημότητα, ρε φίλε. Κορεύει μια διασημότητα. Ο του Παμάρος. Φτιάξε με. Φτιάξε με το καλύτερο.

σκέπτες κι αριθμοί. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μητροπάνο για ό,τι έχει αφήσει στο ελληνικό τραγούδι.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς. Περνάς καλά.

Ξυπνάς καλά, βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά, με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί.

μονάχος ξενυχτάω, γυρίζω και μεθάω, να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά, με δάκρυα στα

χωρίς αγάπη ποιο ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς. Μοναξιά. Και εσύ να λείπεις.